0: Ποιο μπιέτ κρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: μάρμε πατσού.
0: Ιτιούνιο, ο ρέδιο.